0: Πού αλλάζα τη μονέδα?
1: Οκ.
0: Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουάτ. Κοτά είδα δεν γιέρ. Πλάζ, ουβέντος. Δώσ' κέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.